0: σταμάτα.
1: Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: πρωτού στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 29.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: Star 929.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star.
2: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
1: Star 929. Ο πρώτος.

επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

9. Τον ακούω στο αυτοκίνητο στη δουλειά. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: κι αν βρίσκομαι.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Λέω πως σε ξεχάσα.

0: Best Online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Τώρα, τώρα, τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
2: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
3: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
2: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
3: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520 23830.

0: Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Η ώρα είναι 7.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 21729 και κινητό 6936 07 0708.
3: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
4: Να, εκεί είναι πάλι.
5: Πού?
4: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
5: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
4: Λες.
5: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
6: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
7: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
5: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
8: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
5: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
9: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
8: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
5: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
10: Κάλτι.
11: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
12: Θα κάνουμε μια στάση.
13: Καλντι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι, ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520 97 666. Follow us on Instagram.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

μέσα στον πρώτο. Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος, τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
8: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752091117.
9: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
10: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.

0: έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929.
1: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
2: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρυδικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
0: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
3: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Μπεντενίτη. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ναυπλίου Άργου. Ναυπλίου.
0: Star 929.
4: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ.
1: Γιατί σουτ, στο Κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
3: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-2518-64.

0: με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Διαχειρίζεσαι καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο ένα πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στο Ναύπλιο με τη συνεργάτηδα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Φουγάρο Art Center στην αίθουσα 3 δεξιά στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
3: Έχεις δρόμο μπροστά σου? Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά, με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
4: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
3: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403. Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
6: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
7: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
6: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
7: Καναπές,
6: θα μου πει.
7: Καναπές θεία. Καναπές,
6: θα μου ξαναπεί.
7: Καναπές θεία. Άστορε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
6: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
7: Καναπές θεία. Καναπές.
8: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
9: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕΕ.
8: Με άριστα προϊόντα σε
9: θερμομονωτικά,
8: ηχομονωτικά,
9: στεγανοτικά,
8: γυψοσανίδες,
9: σκεπές,
8: υδρορροές,
9: ασφαλτόπανα,
8: ηχομονωτικά,
9: κόλλες,
8: χρώματα,
9: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
8: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
9: Ντουροστίκ,
8: Ιζωμάτ,
9: Μαπέι,
8: Συντέκνο,
9: Πένετρον,
8: Μαρμολάιν
9: και κορυφαία χρώματα Vitex.
8: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24270.
10: Star 929.

0: Είσαι στον πρώτο Star 929.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο στη δουλειά.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
2: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
3: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
4: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
5: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
6: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην άρια ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24195.
7: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο κρεομάρκετ ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ ναυπλίου. Ασκληπιού 43, ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
8: Και δεύτερο κατάστημα κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
9: Όνομα.
10: Μπάμπης.
9: Επώνυμο.
10: Για σένα Μπάμπης σκέτο.
9: Επάγγελμα.
10: Driver. Αυτό όχι σκέτο, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original. Και γρήγορα.
11: Είμαι glass driver.
3: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Dry. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Dry.
11: Είμαι Glass Driver.
9: Ασφάλεια.
10: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Dry. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
12: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμις Νίκος. Καλέστε στο 2751-0-29105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
13: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
14: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
13: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
14: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
13: Και τι άλλο?
14: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
15: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
16: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
17: Η Elite της καθαριότητας.
18: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
19: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητα. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες. Λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας. Συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
18: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς, για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Πες online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
3: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
4: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
5: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου, είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
8: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλάς στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα με άνετο πάρκινγκ. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-062-680.
7: Home Design. Αχ, είναι έρωτας.
9: Christos Makris will hit Greece in 3 hours.
10: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας αρχίζει

0: ξεκίνησε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
2: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
3: Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
4: Πατέτε το. Με φωνάζουνε τζίνι.
3: Το τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
5: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα Λίπια. Τσόκρη 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955 60 6655.
6: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
7: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 9.29. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 9.29. Ο πρώτος.

0: Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα. Ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Fresh and Healthy στο Star 929.
2: Λίγα λαχανικά συνδυάζουν τόσο πολύ τη μας συστατικά όσο τα σπαράγγια. Επωφεληθείτε από την άνοιξη γιατί τώρα έχουν την τιμητική τους και βάλτε σπαράγγια στο μενού. Γιατί συνδυάζουν αντιοξειδωτικά όπως γλουταθιόνι, βιταμίνη α και σελήνιο, τα οποία αποτελούν ασπίδα στην εμφάνιση χρόνιων προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιοαγγειακά.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεται για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
6: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο. Είναι η ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
7: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
8: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
9: Blueberry Coffee. For coffee lovers.
10: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
9: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
12: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
13: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
12: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
14: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
15: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
16: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
15: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
16: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνησε νέα. Ναύπλιο.
15: Περισσότερα στο steambots.gr.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929.

929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά τη!
1: Καλέ!
0: Γιατί σουτ! Στο κολυγλιά τη Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταφυτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
4: Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: είστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Όταν σ' είχα πρώτο.
0: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους. Η ώρα είναι 10.
2: Διαχειρίζεσαι καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο ένα πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στο Ναύπλιο με τη συνεργάτηδα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Φουγάρο Art Center στην αίθουσα 3 δεξιά.

0: στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
1: Christos Makris will hit Greece in 2 hours.
2: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
3: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
4: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
3: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
5: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
4: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
3: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
6: Κάλτι.
7: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
8: Θα κάνουμε μια στάση.
0: Κάλτι. Αρτοποίηματα Σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποίηματα. Κάλτι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
9: Και, έμαθες κάτι?
10: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
9: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
10: Ποιος?
9: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Λίτλ. Τηλέφωνο 2752-025-333 και 6972-33-9461.
13: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Μες στα χαράματα.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: Παίξε online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Το όνομά μου είναι Mix Grill και η δική μου αποστολή είναι να βρω ποιος δεν δοκίμασε ακόμα ψητά στη σχάρα, γύρω, σουβλάκια και κοτόπουλο και να τον φέρω εδώ, γιατί εδώ όλα είναι στα κάρβουνα.
2: Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίου 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275240-1300.
3: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
4: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
3: Με άριστα προϊόντα σε
4: θερμομονωτικά,
3: ηχομονωτικά,
4: στεγανοτικά,
3: γυψοσανίδες,
4: σκεπές,
3: υδρορροές,
4: ασφαλτόπανα,
3: ηχομονωτικά,
4: κόλλες,
3: χρώματα,
4: εργαλεία, εξαρτήματα
3: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
4: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
3: Ντουροστίκ,
4: Ιζωμάτ,
3: Μαπέι,
4: Συντέκνο,
3: Πένετρον,
4: Μαρμολάιν
3: και κορυφαία χρώματα Vitex.
4: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
3: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
5: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης. Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
6: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
7: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
8: ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751 10111.
9: Star 929.
0: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα. Ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751 051 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929. Η ώρα είναι 11.
1: Υπόκασα ΕΒΕ Dream House.
2: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
2: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
3: Christos Makris will hit Greece in 1 hour.
4: Να, να, εκεί είναι πάλι.
5: Πού?
4: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
5: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
4: Λες.
5: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
6: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυκλίου και Ασκληπιού 40.
7: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
8: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
9: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
8: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
10: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
11: Τηλέφωνο 27 510 42 474.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
12: μοναδική.
13: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και

0: Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
1: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
2: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
3: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
2: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
4: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
5: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα, όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad.
1: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
2: Christos Makris will hit Greece in 30 minutes.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
7: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
8: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
9: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
10: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων. Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίο επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
11: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
12: Η Elite της καθαριότητας.
13: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
14: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

μέσα στον πρώτο. Star 929. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ,
0: γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
5: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
4: Σχέλο. Ρέστο καφέ μπαρ.
5: Rooftop culture starts here.
4: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
6: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου. Είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά μου είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου. Είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά.

0: είναι έρωτας.
1: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520 22299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
2: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More.
3: Mocha Coffee & More.
2: Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
4: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
5: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας?
6: Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα.
5: Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, κλείσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar,

0: Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. Ίκτεο δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. Ίκτεο δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
1: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
2: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
3: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
4: Mr. President.
5: My access has been blocked.
6: We shut down all satellites.
4: Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space.
7: And now, the moment you've all been waiting for.
8: Let's go.
9: Chris, stream all the hits on Star FM 929.
10: No, that's right. 2 λεπτά μετά από τις 12 στον Star. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα, ξεκίνημα καινούργιας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. 11 έχει ο μήνας. 11 Μαΐου. Εδώ είμαστε κι εμείς. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, live στον Star. Είναι ο Χρήστος Μακρύς. Δευτέρα σήμερα, με αίθριο καιρό και αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία στους 27, παρακαλώ. Και Τρίτη αύριο στους 29 με αίθριο καιρό. Τι ωραία. Εδώ με την καλύτερη διάθεση και όλες τις επιτυχίες θα φτάσουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2. Welcome.

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Ακόμη ένα μεσημέρι εδώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας. Ξεκίνημα με Good Job Nicky, Dark Side of the Moon, Bad Bunny, Nueva Yol και Gordo από τα αγαπημένα σας. Loco, loco. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια ησυχία έξω σήμερα Δευτέρα από το πρωί. Μάλλον ξεσαλώσαμε όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν ηλιόλουστο πραγματικά. Και σήμερα Δευτέρα λίγο έτσι κάπως η διάθεση. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε, πού είστε, πώς περάσατε? Έχω ανοίξει όλους τους τρόπους επικοινωνίας και σήμερα για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στα RFM29 σε Instagram και σε Facebook Live 24 και τους διαδικτυακούς μας φίλους και 6988-929-929 ο αριθμός Fiber. Και τον Guardian πάντα εδώ μαζί μας και τον Guardian που έδωσε recital. Και αυτό το Σαββατοκύριακο το απόλυτο σημείο συνάντησης για coffee, snacks, dinner, early and late night drinks. Ό,τι και αν επιλέξεις, ξέρεις ότι τον Guardian είναι ο φύλακας οδηγός και στο δικό σου ξεκίνημα της ημέρας. Γιατί όποια ώρα και αν ξυπνήσεις, το πρωινό σου σε περιμένει στον Guardian και εκεί εμείς απλώς το λέμε brunch. Κρύος ή ζεστός καφές που σε κάνει να χαμογελάς πριν καν μιλήσεις, pancakes που λιώνουν να τα γευθείς, avocado toast που θα θέλεις να έχεις σε Instagram stories μέχρι αφράτες ομελέτες που γράφουν τη δική τους ιστορία. Guardian και Brunching With Us γιατί η μέρα σου, όσο κουραστική και αν προβλέπετε, παίρνει το boost που χρειάζεται για να συνεχίσεις με ενέργεια το πρόγραμμά σου και να γίνεις the leader of the day. Guardian The Day Long Comfort, Εθνικής Αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων και στα social guardian.nafplio. Σήμερα Δευτέρα, αν κάτι γιορτάζατε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Αργύρης, η Αργυρό και η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά, και αν έχετε και γενέθλια, happy birthday to you. Σήμερα μαζί σας, διάσημα γενέθλια, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κλείνει τα 27. Χρόνια πολλά και happy birthday to you. Σαμπρίνα, μπες μέσα, παρακαλώ. Να μας προσφέρεις έναν υπέροχο εσπρέσο και να σβήσεις και τα κεράκια σου, τα 27.

γεννημένη σαν σήμερα 11 Μαΐου το 1999 στο Quaker Town της Πενσιλβάνια. Η Σαμπρίνα, Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Η Σαμπρίνα έκανε κατοίκον μαθήματα και άρχισε να δημοσιεύει τραγούδια της στο YouTube από την ηλικία των 10 ετών. Ο πατέρας της μάλιστα δημιούργησε ένα στούντιο ηχογράφησης στο σπίτι τους για να τροφοδοτήσει αυτό το πάθος της για την μουσική. Είχε πάρει μάλιστα την τρίτη θέση σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού που παρουσίαζε η Miley Cyrus με τίτλο The Next Miley Cyrus Project. Έχει κυκλοφορήσει 8 άλμπουμ, αν και δεν τους φαίνεται ηλικιακά, από το 2015. Το 2015 μάλιστα ήταν και η χρονιά που κέρδισε το βραβείο μουσικής Radio Disney στην κατηγορία Best Crush Song για το τραγούδι της Can't Blame a Girl for Trying. Ενώ έχει παίξει και σε 9 ταινίες. Μωρέ, μπράβο, μόλις τα 27 της χρόνια. Πολλά στη Σαμπρίνα μας. Γενέθλια σήμερα. Έτσι μου έρχεται να πάω στο Άντρο Μάρκετ να της πάρω ένα δώρο. Από τη συλλογή της Ρενέ, The Love Brand. Γιατί την συλλογή Ρενέ, The Love Brand θα την βρείτε στο Άντρο Μάρκετ. Δεν είναι απλά ένα decor brand. Είναι emotion driven gift brand. Δώρα με μηνύματα για τον έρωτα, τη φιλία, την αυτογνωσία. Βιβλία και mini books με έντονο συναισθηματικό περιεχόμενο. Χρηστικά αντικείμενα με αποφεύγματα, αξεσουάρ, σημειωματάρια και gift combos, όπως ένα combo που περιέχει μια σοκολάτα με κόσμημα και ένα μήνυμα to the point. Ανακαλύψτε τα όλα, Ρενέ, The Love Brand, στο Astro Market. Γιατί κάποιες φορές ένα δώρο λέει περισσότερα από σένα. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα και στα δύο καταστήματά μας στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ηρώων Πολυτεχνείου E22. Αν θέλετε και e-shop, σας έχω astromarketstore.gr για να αγοράσετε με ένα κλικ και από εκεί. 17 μετά τις 12. Μπάουσα τώρα και Magnetic.

Buzz. Wonder where you are. Εγώ δεν αναρωτιέμαι που είσαι, γιατί ξέρω ότι όταν θέλεις να αποδράσεις, θα σε βρω στο Yannis Place, στο Τολό. Το Yannis Place, ναι, που βρίσκεται σε έναν από τους πιο όμορφους και ήσυχους προορισμούς, με πολυτελείς σουίτες για μια ξέχαστη εμπειρία χαλάρωσης μόνο για σένα. Και μαζί με τη διαμονή σου, κάνε μια βουτιά στην πισίνα. Ιδανικός χώρος για στιγμές ανάτασης και ευεξίας, ό,τι καιρό κι αν έχει, γιατί είναι θερμενόμενη. Απόλαυσε και το πρωινό σου in bed ή με μία βόλτα στους κοινόχρηστους χώρους και ετοίμασε απίθανες λιχουδιές στον υπαίθριο χώρο του μπαρμπεκιού για σένα και τους φίλους σου. Το δικό σου καταφύγιο για ξέγνιαστες διακοπές είναι το Yannis Place στο Τολό και είναι μόλις 10 λεπτά από το Ναύπλιο. Γι' αυτό μην κάθεσαι, κάνε τώρα την κράτησή σου στο 697-33-96-436 ή για να τα δεις όλα, μπες στο yannisplace.com και θα μείνεις και εσύ όπως και εγώ με το στόμα ανοιχτό. Τι θέα είναι αυτή, τι σουίτες είναι αυτές. Με λίγα λόγια, αφιλοξενία, άνεση και vibe διακοπών όπως σου αξίζει. Yannis Place στο Τολό και καλώς όρισες και εσύ στο όνειρο. Μέχρι τις 12.30 έρχεται και ο Alex Warren, Ordinary.

0: music with more music variety. Coming up next.
1: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-024-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
4: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
5: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
4: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
5: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9. Ναύπλιο.
4: Περισσότερα στο steambots.gr.
6: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
7: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπίου 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
8: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
9: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
8: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
9: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
10: Παιδιά, καφές τώρα, επήγη.
11: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
12: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανόψωμο και πυροσκή.
11: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
13: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
12: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
11: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
14: Κάλτι.
15: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
16: Θα κάνουμε μια στάση.
17: Κάλτι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα.
14: Caldi. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
16: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέο.argos.gr.
17: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
18: This is your favorite show.

Bruno Mars με την νούμερο 1 επιτυχία του I Just Mind. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 12.30 σήμερα Δευτέρα. Και εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας με όλους τους τρόπους επικοινωνίας εδώ, στα FM29 σε Instagram και σε Facebook, live 24 για τους διαδικτυακούς μας φίλους, 24 ώρες το 24ωρο. Ολόκληρος ο πλανήτης ακούει Star από εκεί. Και 6988-929-929 ο αριθμός Viber, στο Viber χαιρετισμούς στον Δημήτρη, στην Κυριακή, στον Σπύρο, στον Γιάννη, στον Ανδρέα, στον Τζόρτζ, στην Φωτεινή, στην Μαρίνα, στην Κατερίνα και στην Γεωργία. Το Guardian είναι πάντα εδώ, το απόλυτο σημείο συνάντησης. Ξέρεις ότι είναι και ο φύλακας οδηγός της δικής σου διασκέδασης, Το διαπίστωσες και το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Γιατί στο Guardian υπάρχουν βράδια soft and easy για χαλαρό ποτό και κουβέντα με την παρέα, αλλά υπάρχουν και βράδια tempo για χορό και διασκέδαση στο full. Δοκίμασε τα πιο εφάνταστα κοκτέιλ, νιώσε την ενέργεια του χώρου, γίνε ένα με τη θέα μπροστά σου και dance the night away. Στο Guardian, The Day Long Comfort, Εθνικής Αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων, εκεί που συμβαίνουν τα καλύτερα από το πρωί μέχρι το βράδυ, και στα social για να ξέρεις τι συμβαίνει μέσα και έξω από το Guardian και τι χάνεις αν δεν είσαι εκεί. Guardian.navplus

0: Michelle Deleuze λίγο πριν, Cause You Are Young, Somber, 12 to 12, 15 πριν από τη μία και σήμερα Δευτέρα όπως κάθε Δευτέρα, τέτοια ώρα, σας έχω Star News από τον κινηματογράφο Συνέναφλιο, 25 Μαρτίου 2 στο Ναύπλιο, φέρνει όλα τα καυτά νέα της μεγάλης οθόνης και όχι μόνο, καθημερινά εδώ. Σήμερα στα Star News ο Brendan Fraser, ο βραβευμένος με Oscar Brendan Fraser, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο sci-fi thriller με τίτλο Starman σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy, Josh Wakely. Ο διάσημος ηθοποιός θα υποδηθεί έναν οραματιστή, τον Tom Adams, έναν αρχιτέκτονα του μέλλοντος, ο οποίος ξεκινά μια ιστορική αποστολή στον Άρη, τοποθετώντας τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή του επόμενου συνόρου της ανθρωπότητας. Ωστόσο, όταν απρόβλεπτα γεγονότα τον βρίσκουν εκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη, η αποστολή του μετατρέπεται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Τα γυρίσματα της ταινίας Starman πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, ο Fraser αναμένεται να εμφανιστεί στο πλευρό των Dustin Hoffman και Bill Murray στο film Diamond που σκηνοθετεί ο Άντι Γκαρσία, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάνες, ενώ θα επιστρέψει και στον εμβληματικό του ρόλο στο επερχόμενο τέταρτο μέρος του franchise The Mummy, η Μούμια δηλαδή, μαζί με την Rachel Vines. Πολύ δουλειά έχει πέσει στον άνθρωπο, στον Brendan. Brendan Fraser τον φιλοξενήσαμε στα Star News σήμερα Δευτέρα από τον κινηματογράφο Συνενάφλιο. Περισσότερα νέα στο www.sine.gr. The hits live here.
1: 92.9. Where hit music lives. Yo, what's up, guys? This is Google.

Google και Jamaican. Η άνοιξη είναι εδώ. Και άνοιξη σημαίνει ανανέωση. Μπαλκόνι, κήπος, βεράντα. Τώρα γίνονται ο αγαπημένος σου χώρος. Φτιάξε τον όπως τον φαντάζεσαι και απόλαυσε κάθε στιγμή έξω. Στο Astro Market. Εκεί που θα βρεις έπιπλα εξωτερικού χώρου, διακόσμηση, φωτισμό και όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεσαι για μπαλκόνι, βεράντα ή κήπο, για να αλλάξεις το σπίτι σου μια και έξω. Βρες τις πιο πρωτότυπες ιδέες για να δημιουργήσεις τον δικό σου χώρο χαλάρωσης στο Astro Market. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα και στα δύο καταστήματά μας στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ιερών Πολυτεχνείου 22. Επιλογές υψηλής ποιότητας και εμπιστοσύνη που κερδίζετε καθημερινά μόνο στο Astro Market. Όσοι μάλιστα έχετε κερδίσει δωροεπιταγές από τις πασχαλινές σας αγορές, μπορείτε να τις εξαργυρώσετε για τις επόμενες αγορές σας τώρα στο ταμείο του Astro Market. Το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους και αγορές με ένα κλικ και στο e-shop μας, astromarketstore.gr, με άμεση και ασφαλή αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μέχρι τη μία ακριβώς με επιτυχίες και το πρώτο throwback στο παραπέντε στη μία παραπέντε με Bronski Beat, Small Town Boy. Σε λίγο από τα καινούργια μας έρχεται Mikey's Mound και Παπαούτε, προς το παρόν, Benson Boone και Beautiful Things. Keep it here.

0: one and more hits.
1: Yeah, baby, yeah!
2: Stay where you are right now.
0: Chris will be right back.
3: Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού.
0: Star
3: 929.
0: Κάνε ad.
3: Τον πρώτο.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
3: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
2: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
4: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
5: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Benedetti. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ναυπλίου Άργου. Ναυπλίο.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Διαχειρίζεσαι καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο ένα πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στο Ναύπλιο με τη συνεργάτηδα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Φουγάρο Art Center στην αίθουσα 3 δεξιά στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
8: Δες αυτό το καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
9: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
8: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
9: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
8: Και τι άλλο?
9: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
10: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
11: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο Ενασύνη η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ενασύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ενασύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Ασύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
12: Το όνομά μου είναι Mix Grill και η δική μου αποστολή είναι να βρω ποιος δεν δοκίμασε ακόμα ψητά στη σχάρα γύρω

0: κάρβουνα.
1: Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300. Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
3: Ladies and gentlemen,
4: are you ready?
5: We're back in action.
6: Yes, yes, here we go.
7: Yes, we are back. Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά από τη μία. Δευτέρα στα FM, 11 Μαΐου. Ο Χρήστος Μακρύς είναι live εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα με αίτριο καιρό, αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία στους 27. Τρίτη αύριο με αίτριο καιρό και θερμοκρασία στους 29. Εδώ τα μηνύματά σας και σήμερα Δευτέρα μέχρι τις 2 έρχονται στο Viber 6988 929 929.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Αυτές ήταν οι επιτυχίες που ακούστηκαν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής και είμαστε στα 15 λεπτά μετά από τη μία και η Taylor Swift βρίσκεται εδώ και μερικά 24 ώρα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία σημειώνει τεράστια επιτυχία αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, έφτασε στη χώρα μας κάτω από άκρα μυστικότητα με τον σύντροφό της, τον Travis Kelce, για τον γάμο του Γιώργου Καρλάφτη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ο Travis και ο 25χρονος Έλληνας στάρ του NFL είναι συμπαίκτες στους Kansas City Chiefs, κάτι το οποίο δικαιολογεί την παρουσία του πρώτου στο λαμπερό γάμο του δεύτερου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Καρλάφτης παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάλια Χάρης σε μια τελετή που τίμησε βαθιά την ελληνική οικογένεια και τις ρίζες του. Και η Taylor Swift ήταν εκεί, χορεύοντας, λέει, μέχρι αργά το βράδυ στο μεγαλοπρεπές πάρτι που ακολούθησε το γάμο. Μακριά από τις κάμερες, χωρίς σκηνοθετημένες εμφανίσεις, χωρίς το βάρος της εικόνας που συνήθως συνοδεύει κάθε της κίνηση. Άλλωστε, στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη δεν ήταν η μεγαλύτερη ίσως pop star του πλανήτη, αλλά απλά η σύντροφος του Travis Kelce, με τον οποίο, όπως έχουμε πει από εδώ, κάνει σχέδια γάμου. Νομίζω αυτόν τον Ιούλιο θα παντρευτούν αν όλα πάνε καλά τα παιδιά, και μάλιστα τα σχέδιά της και στο δικό της γάμο περιλαμβάνουν και την Ελλάδα. Έτσι είναι η Ελλαδίτσα, αγαπημένη στους stars όλου του κόσμου. Αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή κάπου εκεί στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, κατά προτίμηση, όπως διαβάζω εδώ, στη Γλυφάδα μένει η Taylor. Κάντε μια βολταγή στους δρόμους γύρω-γύρω. Μήπως και τη συναντήσετε. Και αν τη βρείτε, πάρτε και ένα αυτόγραφο για μένα. Stop!

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Η Ray. Χαιρετισμού σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα με όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Συνεχίστε μέχρι τις 2 και σήμερα Δευτέρα. Star FM 29 σε Instagram και σε Facebook. Live 24 για τους διαδικτυακούς φίλους και 69-88-929-929 ο αριθμός Viber. Και αν σκέφτεσαι απόδραση, σκέψου Γιάννης Πλέη στο Τολό. Πολυτελή σουίτες με θέα θάλασσα για να χαλαρώσεις με βλέμμα στο απέραντο γαλάζιο. Θερμενόμενη πισίνα για να κάνεις βουτιές ό,τι καιρό κι αν έχει. Υπαίθριο μπαρμπεκιού για να ετοιμάσεις γεύματα με την παρέα. Κοινόχρηστη χώρη για να απολαύσεις το πραγματικά μαγευτικό τοπίο. Γιάννης Πλέη, στο επόμενο σου getaway είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Μόλις 10 λεπτά από το ναύπλιο. Αν ακούς διαδικτυακά και θέλεις να μας επισκεφτείς, ή αν είσαι από το γύρο και θέλεις να γίνεις τουρίστας στον τόπο σου, για να δεις τον τόπο σου με άλλα μάτια, κάνε τώρα την κράτησή σου. 697-33-96-436 ή μπες στο yannisplace.com. Διακοπές που μένουν for a lifetime, διακοπές που θέλεις να κρατήσουν λίγο παραπάνω. Όλα στο Yannis Place στο Τολό. Άνεση, φιλοξενία και διακοπές που γράφουν όχι σε stories, αλλά σε αναμνήσεις.

0: πολύ καλό από τα παλιά. Deep Dish. Say hello. Οι Deep Dish που μόλις ακούσαμε έρχονται και αυτοί στην Αθήνα. Σε ένα μήνα. Παρασκευή 12 Ιουνίου η Deep Dish σε ένα μοναδικό show, σε ένα μοναδικό DJ set στο Boulevard Beach Club στην Αθήνα, στην Ελεοφόρος Ποσειδώνος. Αν θέλετε να μπείτε για εισιτήρια, more.com. Μιλώντας για εισιτήρια, τα Spy σε εισιτήρια, η ταινία που βλέπουμε και αυτή την εβδομάδα στον κινηματογράφο Συνενάφπλιο, δεν είναι άλλη από την ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2, με δύο προβολές καθημερινά στον κινηματογράφο μας στις 7 το απόγευμα και στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Η Miranda Priestly προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση της σε έναν κόσμο όπου τα παραδοσιακά περιοδικά βρίσκονται σε παρακμή. Στο δρόμο της στέκεται η Emily, η άλλοτε βοηθός της και πλέον ισχυρός τέλεχος σε έναν όμιλο πολυτελών ειδών που ελέγχει τα διαφημιστικά έσοδα, κάτι που η Priestly έχει απεγνωσμένα ανάγκη. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για την ταινία και όχι μόνο στο www.synefpavlanafpio.gr αλλά και στα social, Συνενάφπλιο μία λέξη σε Instagram και σε Facebook. Πλησιάζουμε στη 1:30. Θα επιστρέψω στο επόμενο ημίωρο και τελευταίο εδώ, παρέα με όλες τις επιτυχίες, συν ακόμα μία επιτυχία, την νούμερο 1 επιτυχία, στα singles chart της Μεγάλης Βρετανίας, όπως πάντα κάθε Δευτέρα, στα πλαίσια του Star on the Tops. Μέχρι τη 1:30 έρχεται και ο Tendy Screams. The Door. Keep it here.
1: Star FM 92.9.
2: Hey y'all, I'm Teddy Swift.

0: more music with more music variety. Coming up next.
1: Πες online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751-051-586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
3: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο, μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
4: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεζογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο, πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σχέλο, Resto Cafe Bar. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου Νέα Σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
5: Όνομα.
6: Μπάμπης.
5: Επώνυμο.
6: Για σένα Μπάμπης Σκετό.
5: Επάγγελμα.
6: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original. Και γρήγορα.
7: Είμαι glass driver.
8: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Dry. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Dry.
7: Είμαι Glass Driver.
5: Ασφάλεια.
6: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Dry. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
9: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμις Νίκος. Καλέστε στο 2751-029-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
10: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
11: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
10: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
12: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
13: Τηλέφωνο 27510-42474.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
14: μοναδική.
15: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
16: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!
17: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζι!
16: Το τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
18: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751-061-961 και 6955-60-6655.
19: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. για λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
19: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
13: Star 929.
14: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Den Boizen Upside Down. Τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία στην εκπομπή. Όταν επιλέγετε έπιπλα, είμαι σίγουρος ότι θέλετε η αντοχή και η λειτουργικότητα να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό έχετε το Astro Market. Στο Astro Market θα βρείτε έπιπλα για το σπίτι και για επαγγελματικούς χώρους σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση. Σπίτι, γραφείο ή επαγγελματικός χώρος με τα σωστά έπιπλα που μένουν. Ποιότητα, άνεση και επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε χώρο και σε κάθε ανάγκη. Στο Astro Market, το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους και το βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Θαλαμανάρα. Υπάρχουν και δύο καταστήματα στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ηρώων Πολυτεχνείου 22. Επιλογές υψηλής ποιότητας και εμπιστοσύνη που κερδίζετε καθημερινά. Μόνο στο Astro Market. Αγορές με ένα κλικ και στο e-shop μας astromarketstore.gr με άμεση και ασφαλή αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Και όσοι έχετε κερδίσει δώρο επιταγές από τις πασχαλινές σας αγορές, μπορείτε να τις εξοφλήσετε για τις επόμενες αγορές σας τώρα στο ταμείο του Astro Market.

Arcade, Eleni Pureira. Αλληλούια. Το μενού του Guardian έχει πολλούς συνδυασμούς για να σε εκπλήξει. Από κλασικές επιλογές μέχρι δημιουργικές συνταγές για να είναι η κάθε σου μέρα ξεχωριστή. Εκεί δοκιμάζεις ιδιαίτερα starters, δροσερές σαλάτες, προσεγμένα κυρίως πιάτα, απολαυστικά γλυκά, όλα φτιαγμένα με μεράκι για να τα συνοδεύσεις με ένα ποτήρι κρασί, μια παγωμένη μπύρα ή ένα signature cocktail από την λίστα με τα κοκτέιλ μας που ανανεώνουμε συνεχώς. Guardian The Day Long Comfort, το λέει και το όνομά του. Εθνικής αντιστάσεως 1 στην πλατεία Βιλελίνων, στην καρδιά της πόλης του Ναυπλίου και Θεά, λιμάνι, θάλασσα και social, για να ξέρεις τι συμβαίνει μέσα και έξω από εκεί και τι θα χάσεις αν δεν είσαι και εσύ μαζί μας. Guardian.Ναυπλίο. UK Single Chart αμέσως τώρα, όπως κάθε Δευτέρα. Στα πλαίσια του Star on the Top ακούμε τη νούμερο 1 επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία στα singles για αυτή την εβδομάδα. This week's UK Single Chart. Number 1.

και αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας. Sam Fender και Olivia Dean. Rain Me In. Έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, 10 λεπτά πριν από τις 2. That's it guys, αυτό ήταν. Από τις 12 βρέθηκε εδώ ο Χρήστος Μακρύς, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εσείς, για ό,τι και αν έχετε αποφασίσει να κάνετε το υπόλοιπο της Δευτέρας, να το περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Αύριο Τρίτη, ακριβώς στις 12, επιστρέφω εδώ και σας θέλω μαζί μου. Σας αφήνω προς το παρόν με επιτυχίες μέχρι τις 2 ακριβώς και throwback στο παραπέντε στις 2 παραπέντε με The Pointer Sisters. I'm so exciting. Thanks και τα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. Thank you guys. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα όπου κι αν βρίσκεσαι.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα. Οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150. Άργος. Τηλέφωνο 2750-26-165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
5: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
6: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
5: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
6: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
5: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
5: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
7: Fashion. Τι φάση?
8: Volt Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση.
7: Volt Fashion. Για άντρες και γυναίκες.
8: Volt Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις είναι φάση Volt.
7: Volt Fashion.
8: Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion, Argus 39 και Volt Kids, βρεφικό και παιδικό ρούχο, Argus 49.
7: Volt Fashion and Volt Kids, στο Ναύπλιο.
9: Και, έμαθες κάτι?
10: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
9: Ένας τρόπος υπάρχει να τον ξεκλειδώσουμε.
10: Ποιος?
9: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752-025-333 και 6972-33-9461.
13: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
0: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος.

0: ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια στο Ναύπλιο Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-029-497.
1: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Δέστην, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά τη!
2: Καλέ!
1: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά τη Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
3: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Κάρπετ. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
4: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
7: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
6: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
7: «Κενεπές»,
6: θα μου πει.
7: «Καναπές θεία». «Κενεπές»,
6: θα μου ξαναπεί.
7: Καναπές, θεία. Άστο ρε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
6: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
7: Καναπές, θεία. Καναπές.
8: Να, εκεί είναι πάλι.
9: Πού?
8: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
9: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
8: Λες.
9: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
10: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
11: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
0: Το όνομά μου.

0: Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Να βγλύω ένα στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300.
1: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
2: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
3: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
4: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
7: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
8: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
9: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
8: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
10: Star 929.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique.

0: Best Online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια. Η ώρα είναι 3.
1: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπίου 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 2752-091-117.
3: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος. Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
4: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
3: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
4: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
3: Και τι άλλο?
4: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb.
5: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
6: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
7: για μια νέα ιστορία.
6: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα

0: Ιωαννόπουλου 32. Τηλέφωνο 27520 22 299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
1: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαμπάστα.
2: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
3: Fresh and Healthy στο Star 929.
4: Λίγα λαχανικά συνδυάζουν τόσο πολύτιμα συστατικά όσο τα σπαράγγια. Επωφεληθείτε από την άνοιξη γιατί τώρα έχουν την τιμητική τους και βάλτε σπαράγγια στο μενού. Γιατί συνδυάζουν αντιοξειδωτικά όπως γλουταθιόνι, βιταμίνη Α και σελήνιο, τα οποία αποτελούν ασπίδα στην εμφάνιση χρόνιων προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιοαγγειακά.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Εκ του χιλιόμετρο Ναυπλίου Άργους.
6: Διαχειρίζεσαι καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο ένα πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στο Ναύπλιο με τη συνεργάτηδα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Φουγάρο Art Center, στην αίθουσα 3 δεξιά, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
7: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
8: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
2: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
9: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Εγώ και εσύ. Μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ. Κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ. Κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ. Μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ. Αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ. Χέρι με χέρι. Καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου. Είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
5: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα με άνετο πάρκινγκ. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-062-680.
4: Home Design. Αχ, είναι έρωτας.
6: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
7: Όχι απλά καφές, Κάλτι καφές.
8: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
7: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
9: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
8: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
7: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
10: Κάλτι.
0: Speciality coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
11: Θα κάνουμε μια στάση.
12: Κάλτι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλτι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
13: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
0: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
13: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
14: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια.

0: Ιάνια θέλει το χώρο της. Ένα Σίνι. Η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σίνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: άλλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς σκορπά.

0: 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά τη!
2: Καλέ!
1: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά τη Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
4: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
5: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
4: Σχέλο. Resto Cafe Bar.
5: Rooftop culture starts here.
4: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
6: Όνομα.
7: Μπάμπης.
6: Επώνυμο.
7: Για σένα Μπάμπη σκέτο.
6: Επάγγελμα.
7: Driver. Αυτό όχι σκέτο, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
8: Είμαι glass driver.
9: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
8: Είμαι Glass Drive.
6: Ασφάλεια.
7: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
10: Επίσημο συνεργάτη Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμις Νίκος. Καλέστε στο 2751-029-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμηση συστήματος ΑΝΤΑΣ. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
11: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
12: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
11: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
13: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
10: Τηλέφωνο 27510-42474.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
13: μοναδική.
11: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
14: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
11: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
15: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
11: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκίνητου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
16: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
17: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
16: Με άριστα προϊόντα σε
17: θερμομονωτικά,
16: ηχομονωτικά,
17: στεγανοτικά,
16: γυψοσανίδες,
17: σκεπές,
16: υδροροές,
17: ασφαλτόπανα,
16: ηχομονωτικά,
17: κόλλες,
16: χρώματα,
17: εργαλεία,
16: εξαρτήματα με τοποθέτηση.
18: τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
19: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
20: Ντουροστίκ, Ιζομάτ, Μαπέι, Συντέκνο, Πένετρον, Μαρμολάιν και κορυφαία χρώματα Βιτέξ.
19: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
20: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-024-270.
21: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2223. Sombre Cosmetics.
22: ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751-101111.
23: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
23: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-022-913.
24: Η Elite της καθαριότητας.
25: Star 929.
26: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η ώρα είναι 5.
1: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510-26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
2: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου. Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
1: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
1: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
4: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
5: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία.

0: και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
1: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
2: Blueberry Coffee for coffee lovers.
1: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
2: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
3: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
4: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
5: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
6: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
7: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

0: 29. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτα.

0: Σάλτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαπάτα.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
4: Να, εκεί είναι πάλι.
6: Πού?
4: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
6: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
4: Λες.
6: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
5: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
7: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
8: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
7: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
8: Καναπές,
7: θα μου πει.
8: Καναπές θεία. Καναπές,
7: θα μου ξαναπεί.
8: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
7: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
8: Καναπές θεία. Καναπές.
9: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
3: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 2752-0-24-195.
10: Και, έμαθες κάτι?
11: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
10: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
11: Ποιος?
10: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
5: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίες τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Little. Τηλέφωνο 2752-0-25333 και 6972-33-9461.
12: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου, κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 2752-0-91-117.
13: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
14: Star 929.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Invest Online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Η ώρα είναι 6.
2: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου. Είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
3: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά.

0: Fashion. Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion, Argus 39 και Volt Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο, Argus 49. Volt Fashion and Volt Kids στο Ναύπλιο.
1: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
2: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζι!
1: Το τζίλι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
3: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι υπάρχει στα Λίκια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955 60.
4: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
5: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
4: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
5: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
4: Και τι άλλο?
5: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
6: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
7: Μπήκαμε λάθος. Μα θα μας μαλώσουνε.
8: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
9: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 2753-022-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
10: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
11: Το όνομα

0: Άρβουνα. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300.
1: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα. Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
0: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
2: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
3: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
2: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
3: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9. Ναύπλιο.
2: Περισσότερα στο steambots.gr.
4: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Super

0: Μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ Μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό, στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας. Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
3: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
1: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Διαχειρίζεσαι καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο 1 πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στο Ναύπλιο με τη συνεργάτηδα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Φουγάρο Art Center, στην αίθουσα 3 δεξιά, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
2: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα. Να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο. Είναι η Ταβέρνα Καφέ Το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα Καφέ Το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα Καφέ Το Γεφυράκι. Πού αλλού?
3: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
4: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Sunfos, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Sunfos για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
6: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Allerg Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
7: Η Elite της καθαριότητας.
8: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τζάλις.
9: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
10: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
11: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
12: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
13: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-024-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
14: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
15: Με στα χαράματα.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ,
0: γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταφυτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: είμαστε παντού. Star 99. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου Νέα Σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
4: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητας.

0: σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery ΚΤΕΟ και υπηρεσία διεκμερέωσης για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η ΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτεοάργος.gr.
1: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
2: Αποφρακτική ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
3: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
4: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
5: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
5: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
8: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
9: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
8: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
10: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
11: Τηλέφωνο 27510-42474.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
12: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 99.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 929 Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751 051 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

0: online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυ Πλοίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
6: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
5: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
6: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού

0: Ηράκλειο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρόνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίου επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
2: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
3: Τσιπόκα Σαεβέ Dream House.
4: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκα Σαεβέ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
3: Τσιπόκα Σαεβέ Dream House.
4: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
5: Όνομα.
6: Μπάμπης.
5: Επώνυμο.
6: Για σένα Μπάμπης Σκέτο.
5: Επάγγελμα.
6: Driver. Αυτό όχι σκέτο, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
7: Είμαι glass driver.
1: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
7: Είμαι Glass Drive.
5: Ασφάλεια.
6: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
8: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμις Νίκος. Καλέστε στο 2751-029-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
9: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Supermarket Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Supermarket Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
10: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
11: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
10: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
11: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9. Ναύπλιο.
10: Περισσότερα στο steambots.gr.
12: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χονδρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
13: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
14: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
15: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
16: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανόψωμο και πυροσκή.
15: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλή.

0: Μιλόπιτα.
1: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
2: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
0: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
3: Κάλτι. Speciality coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
4: Θα κάνουμε μια στάση.
5: Κάλτι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλτι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
6: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε

0: 9.29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα. Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
2: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
1: Αχ, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
0: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
3: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Benteniti. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ναυπλίου Άργου. Ναυπλίο.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος, τηλέφωνο 2750. 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
6: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
7: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
6: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
7: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
6: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
6: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
8: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
0: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στον

0: Fashion.
1: Τι φάση.
0: Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση.
1: Bold Fashion. Για άντρες και γυναίκες.
0: Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold.
1: Bold Fashion.
0: Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Bold Fashion. Άργους 39. Και Bold Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Άργους 49.
2: Bold Fashion and Bold Kids. Στο Ναύπλιο.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
4: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
3: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές και...»

0: Ναι, πες!
1: Θα μου πει.
0: Καναπές, θεία! Καναπές! Καναπές!
1: Θα μου πει.
0: Καναπές, θεία! Καναπές!
1: Θα μου ξαναπεί.
0: Καν...

0: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος. Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
1: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
0: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
1: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
0: Και τι άλλο?
1: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
2: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
4: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
5: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Με άριστα προϊόντα σε
5: θερμομονωτικά,
4: ηχομονωτικά,
5: στεγανοτικά,
4: γυψοσανίδες,
5: σκεπές,
4: υδρορροές,
5: ασφαλτόπανα,
4: ηχομονωτικά,
5: κόλλες,
4: χρώματα,
5: εργαλεία, εξαρτήματα
4: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
5: Χέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
4: Ντουροστίκ,
5: Ιζωμάτ,
4: Μαπέι,
5: Συντέκνο,
4: Πένετρον,
5: Μαρμολάιν
4: και κορυφαία χρώματα Vitex.
5: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24270.
6: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
2: Star 929. Ο πρώτος.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
1: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: καλέσουν στον πρώτο Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Fresh and Healthy στο Star 929.
2: Λίγα λαχανικά συνδυάζουν τόσο πολύ τη μας συστατικά όσο τα σπαράγγια. Επωφεληθείτε από την άνοιξη γιατί τώρα έχουν την τιμητική τους και βάλτε σπαράγγια στο μενού. Γιατί συνδυάζουν αντιοξειδωτικά όπως γλουταθιόνι, βιταμίνη α και σελήνιο, τα οποία αποτελούν ασπίδα στην εμφάνιση χρόνιων προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιοαγγειακά.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market, Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
5: Το χειροποιεί το χαλί.
4: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
5: Καλέ.
4: Γιατί σουτ, στο Κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
5: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
6: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Κάρπετ. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
7: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
8: Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Zarima's Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
9: Διαχειρίζεσαι καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες. Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο ένα πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στο Ναύπλιο με τη συνεργάτηδα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Φουγάρο Art Center στην αίθουσα 3 δεξιά στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
10: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου. Είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
11: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα με άνετο πάρκινγκ. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-62680.
10: Home Design. Αχ, είναι έρωτας.
12: Και, έμαθες κάτι?
13: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
12: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
13: Ποιος?
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
14: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριό.

0: κλειδώσεις. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972339461.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνι, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνι, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνι, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
2: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520 92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
0: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκίνητου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510 24 166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
3: Πήγαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
4: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
5: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
0: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
6: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510 22 913.
7: Η Elite της καθαριότητας.
8: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 29. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο, πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
2: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
1: Σιέλο, ρέστο καφέ μπαρ.
2: Rooftop culture starts here.
1: Ναυπλίου νέα σκιου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
0: Το όνομά μου.

0: Στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Takeaway και delivery 2752401300.
1: Κάθε πιάτο.
0: Το Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Takeaway και delivery 2752401300.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: καλέσουν στον πρώτο Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα, όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
2: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
1: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
3: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
1: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
4: Τηλέφωνο 27510-42474.
1: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
5: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: 9.29. Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
1: Star 9.29. Ο πρώτος.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Στον κρεβόν του σταθμού και στο cockpit του αερομαχητικού της Άσοτος Airlines. Δεν ξέρεις, ο Βαγγελάκης ο Μάνι, ο Άσοτος. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 και απόψε Δευτέρα βράδυ να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. 6-9-88-9-29-9-29. Στέλνε τα μηνύματά σου μέσω Viber. Εντελώς δωρεάν όπως ξέρεις. 6-9-88-9-29-9-29 και www.star929.gr. Μας ακούς live παγκοσμίως και στέλνεις τα mail σου από τον player που ακούς. www.star929.gr.

0: τελική ευθεία επίσης μπήκαμε για το αγαπημένο μας Blue Blanc.
1: Κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: 20 μέρες μείνανε. Το καλοκαίρι ξεκινάει. Για βες. Γεια σου ρε Χάρη, γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Νικολάκη, γεια σου. Γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Θεό, γεια σου Βίκη. Γεια σου Αναστασία, γεια σου Μαρίνα.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε καιρό. Κατά ένα λιόλιο Γιάννης Φακίνος.
1: Φακίνος δεν θυμάμαι. Φακίνος. Τέλος πάντων.
2: Του φεγγαριού ανέβει κάτι.
1: Παίζει για τη φίλη μας την.
2: Στο σώμα σου.
1: Κατερίνα που το δόχει. Κατερίνα είναι λιόλι. Τι κοιτάω, από εδώ κοιτάω.
3: Στα χείλη σου.
1: Για τη φίλη μας τη Δήμητρα που το έχει ζητήσει και το αφαιρώνει εξαιρετικά.
3: Και

0: Μόλις τελειώσει το κομμάτι, έχουμε το πρώτο διαφημιστικό. Γεια σου Γιαννάκη. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου.
0: Και θα δούμε με τι θα έρθουμε τώρα, περίμενε.
2: Πες online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
3: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας?
4: Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα.
3: Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, κλείσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο Garage INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
5: Να, εκεί είναι πάλι.
6: Πού?
5: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
6: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
5: Λες.
6: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
7: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
2: Star 929.

Πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τη φίλη μας την Κατερίνα τη Σάλτη. Ποια Κατερίνα, τη Χριστίνα τη Σάλτη. Το τραγουδάκι που έστειλε για τη φίλη μας την Εμιλία που το έχει ζητήσει και το αφιερώνει στον Αετό.

0: πιο αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Η ζωή μετρά.
0: Ανέβηκε και χθες. Ανέβηκε αυτό το story το βράδυ. Λοιπόν, βάλε και λίγα κυβέρνητη ρε παιδί μου. Λέει εδώ η φίλη μας Κατερίνα και από τη Νέα Υόρκη. Κατερίνα, βάζω αυτό, κάστε από την αρχή πάλι, γιατί μου άρεσε πολύ το τραγούδο από χτες. Άμα δεν αρέσει, δεν βάλουμε κι άλλο, δεν πειράζει όμως.
1: Η ζωή μετρά.
0: Κράτησέ με, λέει Νίκος Βέρτης.

είμαστε ένα τραγούδι το οποίο είναι άρρωστο, είναι παλιό, δεν έχει παίξει και το έχει ζητήσει φίλη μας η Καλή. Φίλοι μας οι Κάλλοι, λοιπόν, έχει ζητήσει μαρτύριο. Αναβήσει Γιάννης Πάριος. Μπράβο, πολύ ωραίο κομμάτι. Σοβαρό.

ωραίες επιλογές σήμερα τραγουδιών. Είναι τώρα και ένα που λέει βάλε παντρεμένοι και δυο, Χριστοδουλόπουλα. Αλλά άκου να σου πω, ένα φωμάκι, γιατί είναι μεγάλο το track. Θα στο πετάξω μία από κιάμο live, εντάξει, μια γρήγορη.

Το Σάββατο αυτό μπορεί να έχουμε ένα πάρτι, ε. Όχι το πάρτι που κάνουμε. Που κάναμε με το Μάικ, το ξένο. Άσο το έχει, δηλαδή. Μόνο ελληνικό, τα ελληνικά, τα κλασικά. Τα δικά μου. Μπορεί, θα σας πω την Πέμπτη.

πριν πάμε για τελική ευθεία του καλοκαιριού για Blue Blank. Αν και στο Blue Blank δεν είμαι DJ, είμαι ένα άλλη, άλλη θέση. Αλλά κατάλαβες. Άλλη θέση, ωραία στο Blue Blank. Εδώ και δύο χρόνια πάμε για το τρίτο. Έχετε καλά.

0: γυρίζω.
1: Βάλε και λίγο όλα τα σφάλματά σου. Όλα τα ψέματά σου, μια γλυκιά ματιά σου. Τα συγχωρώ όλα.
2: Όλα τα σφάλματά σου.
1: Βρήκε στο ευαίσθητο σημείο μου. Και αυτό είναι μείον μου. Και αυτό είναι μείον μου.

0: Τα μάτια σου, τρελοκομεία.
1: Σας συγχωρώ.
0: Όλα.
1: Όλα τα σφάλματα, ναι, σου, όλα τα ψέματα σου.
0: Δώστε.
1: Μια γλυκιά μάτια.
0: Και γονίδι θα βάλουμε, βέβαια. Και γονίδι. Πάμε όμως λίγο εδώ να μην καθυστερούμε τα κόλπα.

0: Συνεχίσουμε με Θοδωρή Φέρη. Αλλά πρώτα να ακούσουμε εδώ που λέει. Για πες.
1: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
2: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας 6988 929 929.
1: Δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω.

μπράβο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Κατερίνα Αλιόλου και τον λογαριασμό μας για τη Χριστίνα που το ζητάει εξαιρετικά, λέει, αφιερωμένο. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.

0: Πάμε και στο Νικολάκη τον Οικονομόπουλο, έτσι χαλαρά τώρα λίγο. Όπου και αν πας, παίζει για τον Γιώργο τον άλλον που το ζητάει. Είναι εξαιρετικά λέει αφιερωμένο ο Γιώργαρας.
1: Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.
0: Δεν θα δούμε τίποτα.

Καλησπέρα, λέει, είναι εδώ στα φιλιά μου από Ιταλία. Έτσι απλά και γεια σου ρε Κλούτσι Μάγκα. Λιώσαμε εδώ. Εξαιρετικά εκεί. Μας θα λύσω στο ρεύμα σε αυτό. Έλα Ιταλία.

κι άλλο ανεβαστικό που λέει η φίλη μας Τζοάννα. Και το έχει ζητήσει μια άλλη φίλη μας εδώ, η Βασιλική.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Συνεχίζουμε κανονικά. Νίκος Βέρτης. Στα λέγα για το φίλο μου το Σπυράκο και τον Κλούτσι. Εξαιρετικά. Μας ακούει στην Ιταλία. Σπύρο! Σήμερα από Ιταλία, αύριο από αλλού, δεν ξέρω πάει γιατί. Είναι καπετάνιος ο φίλος.

Πάμε να ακούσουμε τώρα Λένα Ζευγαράλα. Το έχετε ζητήσει εσείς. Να αρχίσω το βάλω εγώ. Πες για την φίλη μου Πούντο. Για την φίλη μου την Γογό που το ζητάει και το αφιερώνει εξαιρετικά. Λένα Ζευγαράλα.

0: Σιγά πως έχουμε ακόμα 14 λεπτά. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Σε θέλω παράφορα. Πάντα παίζει αυτό το κομμάτι. Σας έχει αρέσει πολύ, βλέπω τώρα τελευταία. Καταλαβες.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Το Θασαβορίδου φορτηγό για την Έλενα που το ζητάει και το αφιερώνει εξαιρετικά. Ακούμε αυτό και άλλα δύο για να πάμε να κλείσουμε για απόψε. Να πάμε για το τέλος, θέλω να πω, κατάλαβε.

0: Ρε Αλενίδου, δύσκολος χαρακτήρας. Πάμε για τη φίλη μας Στέλλα που το έχει ζητήσει. Δεν μπορώ να πω τίποτα και το Σάββατο, γιατί δεν ξέρετε, δεν το έχουμε κανονίσει ακόμα. Απλά είναι μια ιδέα, πρόταση. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω. Είπα ότι μπορεί να έχουμε άσοδος night. Μπορεί. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό ότι εγώ νομίζω δεν θέλω να έρθει κόσμος. Γι' αυτό είπα να τα πούμε την Πέμπτη. Απλά σήμερα, χθες έγινε το η κρούση.
1: Πηγαίνω πρώτα από παιδί, θα πρέπει και στη μοίρα. Γι' αυτό
0: θα το δέσουμε πρώτα και μετά θα ανακοινώ.

Λοιπόν, την Πέμπτη πάλι κανονικά, αυτή την Πέμπτη, εδώ, στο Star FM με τα 2,9. Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: παίζω Star, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες. Πες online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμια.

ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

πρώτος στη δουλειά. Παντού. Start 9:29. Μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

πρώτο στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Start 9:29.

τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.